0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

0: της Πάρνας.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι τίποτα άλλο παρά μόνο πόνος, λέει.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.

αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 18:00 το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου ζωή ανακατεύει.

κι όταν αρχίζω να δακρύζω μου γελάει. Είσαι, μου λέει, ο πιο χαζός και ο πιο χαμένος.

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω με στα μάτια σου τα άδεια και σε ξηράφια

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται.

Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκα να

μου. Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω.

0: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Χρώματα σταγόνες της βροχής, ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία, εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

επιβάτες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις. Να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά. Και εσύ αστέρι μου βάστα γερά και κοίτα να αντέξεις.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

0: Μη Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1982 όταν η Sony κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, το CDP-101 στην Ιαπωνία. 6 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τιμή των 1.000 δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2000 σχηματίζονται οι Onirama με το όνομα Mixing Up the Medicine από ιδέα των Θοδωρή Μαραντίνη και Διονύση Φρατζή. Την 1η Οκτωβρίου 1995 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δίφωνου με εξώφυλλο τον Νίκο Παπάζογλου. Την 1η Οκτωβρίου 1960 κυκλοφορεί η πρώτη δισκογραφική έκδοση από τα παιδιά του Πειραιά στην Αμερική με την ένδειξη της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή»,

Στις 2 Οκτωβρίου 1962 έρχεται στη ζωή ο Γεράσιμος Ανδρεάτος. Την ίδια μέρα του 1951 γεννιέται η Ελισάβετ Κατικαρίδου, πιο γνωστή σε όλους μας ως Λιζέτα Νικολάου. Οι Ολυμπιανοί κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κλαμπ Χαβάη της Νέας Κρίνης το 1965, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του Πασχαλιτού Αρβανιτού.

Στις 3 Οκτωβρίου 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού πραγματοποιείται στις 3 Οκτωβρίου 1959 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα με παρουσιαστή τον Δημήτρη Χόρν. Στην τελική διαγωνιστική βραδιά είχαν επιλεγεί 16 τραγούδια ελαφράς αισθητικής και η κυριαρχία του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη στενή συνεργάτητά του Νάνα Μούσχορη υπήρξε πλήρης, αποσπώντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ένα το δεύτερο βραβείο δόθηκε στο όμορφο τραγούδι με τζαζ πινελιές «Ξέρω κάποια αστέρι» του Μίμη Πλέσα, ερμηνευμένο πάλι από την Νάνα Μούσχορη.

Στις 4 Οκτωβρίου 1958 έρχεται στη ζωή η φωνητή Βελεσιώτου. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2008 ο Αντένα παρουσίαζε για πρώτη φορά το X-Factor. Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν ο Νίκος Μουρατίδης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Λεβέντης και ο Γιώργος Θεοφάνος, ενώ νικητής του πρώτου διαγωνισμού ήταν ο Λούκας Γιώργας. Μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 ουσιαστικά, έχουν διεξαχθεί 6 διαγωνισμοί X-Factor. Πρεμιέρα του έργου «Γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Θέατρο Ρεξ την 4η Οκτωβρίου του 1963

Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω στους στίχους του συγγραφέα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το ψωμί είναι στο τραπέζι», «Από το παράθυρό σου», «Δόξα τω Θεώ», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

5 Οκτωβρίου 1969 γεννιέται ο Γιάννης Κότσιρας. Ενώ την ίδια μέρα του 1977 βγαίνει στον αέρα της ΕΡΤ το talent show «Να η ευκαιρία». Την κριτική επιτροπή αρχικά αποτελούσαν ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η δημοσιογράφος και κριτικός Ροζίτα Σόκου και η χορεύτρια της εθνικής λυρικής σκηνής Σάσα Ντάριο. Από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Ηλίας Κλωναρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Νένα Βενιτσάνου και η Αθηναϊκή Κουμπανία. Ενώ παρουσιάστρια ήταν δημοσιογράφος και ηθοποιός Ρένα Καπιτσαλά. Στις 5 Οκτωβρίου 1974 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Τα τραγούδια του Αγώνα Μίκης Θεοδωράκης» σε στίχους των Μάνου Ελευθερίου, του Συνθέτη, του Αλέκου Παναγούλη, του Νότι Περιάλη, του Αντρέα Κάλβου, ερμηνείες του ίδιου του Συνθέτη, της Φαραντούρη, της Μαρίας Δημητριάδη και του Λάκη Καραλή.

σε 7 Οκτωβρίου του 1970 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Μπάλος», ο σπουδαίος «Μπάλος» του Διονύση Σαββόπουλου. Με το ότι ίδιο το τραγούδι να είναι μια ολόκληρη πλευρά. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1951 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1973 τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου ακούγονται για πρώτη φορά σε μπουά της Πλάκας. Κοίτα απέδωσαν ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Δημητριάδη και Λαϊκή Ορχήστρα.

0: Αυτό ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 1 έως 8 Οκτωβρίου. Επιμέλεια και παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: κόσμο κι όλα μου φταίνε.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στον πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου. Ένα κλουβί. Τώρα η αγάπη σου με πνίγει κι ό,τι αγαπούσα έχει φύγει.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Radio Paris.

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει. Στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο. Τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

Και λύκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

και τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή. Ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου. Ένα κλουβί τη σκέψη σου.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Radio Paris

Μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χύμαρο.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό.

0: σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Η καλή

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: εδώ δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.
1: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Radio Paris.

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1982 όταν η Sony κυκλοφόρησε το πρώτο CD player, το CDP-101 στην Ιαπωνία. 6 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και στις Ηνωμένες Πολιτείες στην τιμή των 1.000 δολαρίων. Τον Οκτώβριο του 2000 σχηματίζονται οι Onirama με το όνομα Mixing Up the Medicine από ιδέα των Θοδωρή Μαραντίνη και Διονύση Φρατζή. Την 1η Οκτωβρίου 1995 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του Δίφωνου με εξώφυλλο τον Νίκο Παπάζογλου.

Στις 2 Οκτωβρίου 1962 έρχεται στη ζωή ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Την ίδια μέρα του 1951 γεννιέται η Ελισάβετ Κατικαρίδου, πιο γνωστή σε όλους μας ως Λιζέτα Νικολάου. Οι Ολυμπιανοί κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση στο κλαμπ Χαβάη της Νέας Κρίνης το 1965, σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου του Πασχαλιτού Αρβανιτού.

Στις 3 Οκτωβρίου 1993 φεύγει από τη ζωή η Κατερίνα Γόγου. Το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού πραγματοποιείται στις 3 Οκτωβρίου 1959 στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα με παρουσιαστή τον Δημήτρη Χόρν. Στην τελική διαγωνιστική βραδιά είχαν επιλεγεί 16 τραγούδια ελαφράς αισθητικής και η κυριαρχία του Μάνου Χατζηδάκη. Με τη στενή συνεργάτητά του Νάνα Μούσχορη υπήρξε πλήρης, αποσπώντας το πρώτο βραβείο με το τραγούδι «Κάπου υπάρχει αγάπη μου». Ένα το δεύτερο βραβείο δόθηκε στο όμορφο τραγούδι με τζαζ πινελιές «Ξέρω κάποια αστέρι» του Μίμη Πλέσα, ερμηνευμένο πάλι από την Νάνα Μούσχορη.

Στις 4 Οκτωβρίου 1958 έρχεται στη ζωή η φωνητική Βελεσιότου. Ενώ στις 4 Οκτωβρίου 2008 ο Αντένα παρουσιάζει για πρώτη φορά το X-Factor. Την Κρητική Επιτροπή αποτελούσαν ο Νίκος Μουρατίδης, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Γιώργος Λεβέντης και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ νικητής του πρώτου διαγωνισμού ήταν ο Λούκας Γιώργας. Μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 ουσιαστικά, έχουν διεξαχθεί 6 διαγωνισμοί X-Factor. Πρεμιέρα του έργου «Γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη στο Θέατρο Ρεξ την 4η Οκτωβρίου του 1963. Ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε πάνω στους στίχους του συγγραφέα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγούδια όπως «Το ψωμί είναι στο τραπέζι», «Από το παράθυρό σου», «Δόξα το Θεό», «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

25 Οκτωβρίου 1969 γεννιέται ο Γιάννης Κότσιρας. Ενώ την ίδια μέρα του 1977 βγαίνει στον αέρα της ΕΡΤ το talent show «Να η ευκαιρία». Την κριτική επιτροπή αρχικά αποτελούσαν ο σκηνοθέτης Γρηγόρης Γρηγορίου, ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, η δημοσιογράφος και κριτικός Ροζίτα Σόκου και η χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Σάσα Ντάριο. Από αυτή την εκπομπή αναδείχθηκαν σπουδαία ονόματα όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Γλυκερία, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Ηλίας Κλωναρίδης, ο Βασίλης Λέκας, ο Στάθης Αγγελόπουλος, η Νένα Βενιτσάνου και η Αθηναϊκή Κουμπανία. Ενώ παρουσιάστρια ήταν η δημοσιογράφος και ηθοποιός Ρένα Καπιτσαλά. Στις 5

Οκτωβρίου 1974 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Τα τραγούδια του Αγώνα Μίκης Θεοδωράκης» σε στίχους των Μάνου Ελευθερίου, του Συνθέτη, του Αλέκου Παναγούλη, του Νότι Περιάλη, του Αντρέα Κάλβου, ερμηνείες του ίδιου του Συνθέτη, της Φαραντούρη, της Μαρίας Δημητριάδη και του Λάκη Καραλή.

σε 7 Οκτωβρίου του 1970 κυκλοφορεί το άλμπουμ «Μπάλος», το σπουδαίο, ο σπουδαίος «Μπάλος» του Διονύση Σαββόπουλου. Με το ότι ίδιο το τραγούδι να είναι μια ολόκληρη πλευρά. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1951 έρχεται στη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος. Ενώ στις 8 Οκτωβρίου 1973 τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Γιάννη Ρίτσου ακούγονται για πρώτη φορά σε μπουάτ της Πλάκας. Κοίτα απέδωσαν ο Αντώνης Καλογιάννης, η Μαρία Δημητριάδη και Λαϊκή Ορχήστρα.

0: Αυτό ήταν το μουσικό καλαντάρι για την περίοδο 1 έως 8 Οκτωβρίου. Επιμέλεια και παραγωγή Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: το καιρό. Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Τα κίτρινα φώτα στο άδειο λιμάνι, τα πλοία που σαν παρανωρίς. Ομίχλη και θάλη, καταχνιά και υγρασία στην προβλήτη.

σκληρά νιαουρίζουν, καλούν τους άγνωστους εραστές. Ο κόσμος ξεκούρδιστο πιάνο.

Κόσμος ξεκούρδιστο πιάνο, τη συχνότητα του δε την πιάνω.

0: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 η ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης.
3: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
2: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: radioparis.gr. Είναι η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη το καιρό. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές έως και τις 8 ο Δημήτρης Καραπάρης.
1: Είσαι πολύ μικρή για γόρια. Ξέρεις παιχνίδια, ξέρεις.
0: Αλλά στις 7 Στέλλα, έχουμε καλεσμένο το Μάκη Γεωργακάκη. Θα ακούσουμε το νέο του τραγούδι «Φτηνά Μοτέλ». Είναι ένα αντιηρωικό τραγούδι για ανθρώπους που έγιναν διάσημοι με τον πρόωρο θάνατό του.

Είναι νωρίς για δάκρυα, Στέλλα. Όσο μπορείς ακόμα, γέλα. Ώρα την ώρα θα βραδιάσει, θα έρθει η ζωή και θα περάσει.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.
4: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
3: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
0: Σε όποιον δεν το αξίζει. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ναυαγός στην Αθήνα, ο Γιάννης Ζιοκαρίνης, στίχη Γιάννης Λογοθέτης, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2007.
1: Έχει και την έκφραση και το χαμόγελό σου.
0: Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2022,
1: το φιλί.
0: Τόσο πολύ. Αδάμ Τσαρούχης, μουσική Γιώργος Γκέκας και Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, τους στίχους.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης.
1: Φτάνει, μη πεις το μυστικό.
0: Έως και τις 8 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
0: Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τετάρτη από τις 6 ώρα ως τις 8. Σήμερα έχουμε καλεσμένο, όπως είπαμε, ο Μάκης Γεωργακάκης. Σε λίγο θα είναι στον αέρα. Τα φτηνά μοτέλ θα ακουστούν, γιατί είναι ένα αντιηρωικό τραγούδι για ανθρώπους που έγιναν διάσημοι με τον πρόωρο τους θάνατο. Στο site μας, στο www.radiopavla.gr, radiopavla.gr, μπορείτε να μπείτε στην ενότητα «Στείλτε το μήνυμά σας», «Στείλε το μήνυμά σου», και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Ο Μάκης Γεωργακάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε μουσική και μαθηματικά, ενώ από νεαρή ηλικία η μουσική έγινε σταθερό και ουσιαστικό κομμάτι της ζωής του. Τον καλησπερίζουμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Μάκη Γεωργακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Μάκη, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και για μας είναι χαρά και τιμή. Καλοτάξιδο το τραγούδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Φτηνά μοτέλ.
1: Φτηνά μοτέλ, ναι.
0: Μίλησε μας για αυτό το τραγούδι. Πώς προέκυψε έτσι η ιδέα για αυτό το τραγούδι? Λες ότι είναι ένα αντιηρωικό τραγούδι για ανθρώπους που έγιναν διάσημοι με τον πρόωρό τους θάνατο.
1: Ναι, το αντιηρωικό είναι και λίγο ηρωνικό, έχει μια λεπτή ηρωνία απέναντι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε γενικά τους ανθρώπους που χαθήκανε είτε ηθελημένα είτε άθελά τους και άφησαν ένα στίγμα στις ζωές όλων, είτε αυτό ήταν για ανώτερους σκοπούς είτε ήταν για από ατύχημα. Έτσι, αλλά άλλαξαν πράγματα μέσα από αυτό. Και ουσιαστικά στο τραγούδι αποτυπώθηκε πιο πολύ η ανάγκη, η δική μου, ας το πούμε έτσι, του να μην είχαν πεθάνει οι άνθρωποι αυτοί και ας μην τους ήξερε κανείς. Ας μην γινόντουσαν διάσημοι. Γι' αυτό κιόλας στο ρεφρέν, άμα ακούσουμε το κομμάτι, λέει φτηνά μοτέλ στην εθνική. Να ήμασταν τόσο άγνωστοι δηλαδή και τόσο αδιάφοροι. Που να μην είχε σημασία όλο αυτό. Να αφήναμε το αποτύπωμά μας, αλλά ας μην το ήξερε κανείς ότι ήμασταν εμείς. Αυτό το πράγμα δηλαδή, με πολύ λίγα λόγια, προσπαθώ να αποτυπώσω.
0: Μάκη,

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις σαν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Κι ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνει οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

ξεγλιστρούν από τους νόμους. Γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγια. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλτο να λιώνει τη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως είσαι.

0: μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη σχή στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως ήσουν εσύ όταν σκύβει να πιει.
1: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Μάκη Γιωργακάκη, ακούσαμε φτηνά μοτέλ, ακούσαμε το τραγούδι Μάκη, τους στίχους και τη μουσική έχεις γράψει εσύ και η παραγωγή είναι δική σου.
2: Ουσιαστικά ναι, είναι home recording το, το σύνολο. Ξεκινάω έτσι κάποιο κύκλο τραγουδιών. Στην πορεία συνεργάζομαι και με ανθρώπους. Απλά κάποια πράγματα προσπαθώ να τα ολοκληρώνω για να προχωράω και στα επόμενα. Έχω στο σχέδιο να κυκλοφορήσω και άλλα κομμάτια παρόμοιου ύφους με αυτό. Και παίζω μέσα τα όργανα και έχω προγραμματίσει και τα διάφορα, το drum machine που ακούγεται, γιατί δεν είναι φυσικά τύμπανα, είναι μηχανή τα τύμπανα που ακούγονται. Αυτά. Πάνω κάτω δηλαδή, ας πούμε ότι κάνω την παραγωγή εγώ για τώρα. Αν και στο μέλλον θα ήθελα να έχω περισσότερη ελευθερία στο να ασχολούμαι μόνο με το δημιουργικό κομμάτι και να έχω ανθρώπους να ασχολούνται με το τεχνικό. Αυτό.
1: Άρα έχεις τραγούδια, στίχους στο σιρτάρι έτοιμους να βγουν.
2: Στο σιρτάρι έχω αρκετά τραγούδια, αλλά χρειάζεται χρόνο και ενασχόληση όλο αυτό το πράγμα για να αποκτήσει ταυτότητα και ύφος, ώστε να λέει κάτι και να μιλάει πέρα από το πώς το φανταζόμαστε εμείς στο κεφάλι μας. Να βγει προς τα έξω δηλαδή στην επιφάνεια.
1: Διαβάζοντας, Μάκη, το βιογραφικό σου, στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε σε blues, rock και λαϊκή σκηνή, σε συνεργασίες και μετά φεύγεις, παίρνεις την απόφαση και πας Χίο, στη Νότια Χίο.
2: Μάλιστα. Το 2011 έφυγα από τη Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, Θεσσαλονίκη πέτυχα την καλή περίοδο δεκαετία 90-2000 που ανθούσε γενικά η σκηνή της Θεσσαλονίκης, τόσο η ροκ σκηνή με τρύπες, ξύλινα σπαθιά, μωρά στη φωτιά. Στα μωρά στη φωτιά και όλες έπαιξα και για ένα διάστημα ηλεκτρικό μπάσο μέχρι το 2010, περίπου το 2010. Οπότε μετά έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα στη Χίο για αποκέντρωση. Ζούσα επί 15 χρόνια σε ένα χωριό της Νότιας Χίου, όπου εκτός των άλλων καλλιεργούσα και μαστίχα. Και αυτή τη δουλειά την έκανα και μέχρι πέρσι, που ουσιαστικά το εγκατέλειψα και ήρθα στην πόλη της Χίου πια να μείνω.
1: Πώς μπαίνει έτσι, Μάκη, στη ζωή σου η μουσική? Μπαίνει από μικρό παιδί.
2: Από μικρό παιδί, οι γονείς μου ακούγανε πολύ κλασικά, πολλών οι γονείς, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη. Οπότε, κατά μία έννοια, μαγεύτηκα από όλο αυτό τον κόσμο και ήθελα από πολύ μικρός, από τα 10 που ασχολήθηκα, το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ με τη σύνθεση μουσικής. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να φτιάξω μουσική, να φτιάξω τραγούδια. Κυρίως αυτό και ύστερα το να παίξω. Η ομορφιά του να παίξω ήρθε πολύ πιο μετά. Το αρχικό μου όνειρο ήταν να συνθέσω μουσική. Να μπορώ και εγώ να δημιουργήσω στους ανθρώπους αυτό που μου δημιουργούσε εμένα όταν ήμουν παιδί και άκουγα και μαγευόμουν.
1: Και μαγευόσουν και έζησες έτσι τις καλές στιγμές στη δεκαετία του 90.
2: Ναι.
1: Με τα όμορφα συγκροτήματα που υπήρχαν εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
2: Ήταν μαγική η περιραίωση ατμόσφαιρα, δηλαδή ειδικά τις συναυλίες που θυμάμαι να έχω παρακολουθήσει από τρύπες, ήταν το επίπεδο το παικτικό, το καλλιτεχνικό που έβλεπες σε αυτές τις συναυλίες, ήταν εξωπραγματικό. Εγώ το θεωρώ και για τα παγκόσμια δεδομένα κάτι πολύ δυνατό και μου έχει λείψει πάρα πολύ αυτή η αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Μου έχει λείψει πάρα πολύ να βγαίνει τοπική ελληνική παραγωγή. Γι' αυτό και όλες προσπαθώ και με έναν τρόπο να το αναπληρώσω και εγώ αυτό το κενό που βιώνω από την απουσία τέτοιων καλλιτεχνών, τέτοιων κομματιών. Έχω εμφανίσει επιρροές μέσα στο κομμάτι και από Γιάννη Αγγελάκα, αν το παρατηρήσει κάποιος στα σημεία που έχει πιο πολύ απαγγελία. Αυτή η αισθητική διαπερνάει και τη δική μου γλώσσα.
1: Σίγουρα θα υπάρχει. Εντάξει, όλοι οι είδωλα είναι και αυτοί.
2: Ναι. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ έντονα. Ουσιαστικά, δηλαδή, ήταν οι πρώτοι ήρωες, μουσικοί ήρωες, που μας ανοίξανε τον κόσμο του να καταλάβουμε, εμένα δηλαδή τουλάχιστον, και τη γενιά μου, του να καταλάβουμε τι εστί τραγούδι, τι εστί ποιήση. Έτσι, μας στρέψαν σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Και λόγω της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή, πρώτη φορά μέσα από τα τραγούδια αυτών των συγκροτημάτων άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει επικοινωνώ μέσω του στίχου και της μουσικής.
1: Εννοείται. Τι άλλο ετοιμάζεις, Μάκη, εκτός από αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, και να του ευχηθούμε καλό τάξιδο να είναι.
2: Δημήτρη, ευχαριστώ.
1: Να το αγαπήσει ο κόσμος, να ταξιδέψει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αναζητεί νέους καλλιτέχνες, έτσι που έχουν κάτι να πούν.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω, όπως είχαμε πει, αρκετά τραγούδια τα οποία είναι έτοιμα σαν ιδέες. Αυτό που χρειάζεται είναι είτε να απευθυνθώ σε ερμηνευτές για να ερμηνεύσουν κάποια τα οποία δεν θεωρώ ότι μου ταιριάζουν εμένα να τα πω, είτε κάποια άλλα να τα ηχογραφήσω και να τα δώσω παραέξω. Δηλαδή, σε περίπου 2 μήνες θα ήθελα να κυκλοφορήσω το επόμενο τραγούδι. Και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να πάρει μια μορφή, ώστε να αρχίσω μόνος μου και με συνεργάτες να μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και ζωντανά. Είτε τοπικά εδώ στη Χίο, είτε και σε μεγαλύτερες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Mm-hmm.
1: Μακάρι σου το εύχομαι μόλι μέσα από την καρδιά μου, Μάκη, να πραγματοποιηθούν τα όνειρά σου, να γίνει αυτό το βήμα, έτσι, να ακουστούν και τα τραγούδια σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα και για τη φιλοξενία.
1: Είναι και χαρά και τιμή για μας.
2: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Πάμε να τα ακούσουμε άλλη μία φορά τα φτηνά μοτέλ και επιστρέφουμε έτσι να κλείσουμε την όμορφη μας κουβέντα. Τι λες?
2: Όμορφα, πολύ ωραία. Πάμε.

Παράξενους δρόμους τραβάνε οι λέξεις σαν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Κι ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε, πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνει οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγια. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως ήσουν εσύ όταν σκύβει να πιει.

0: μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη σχή στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως ήσουν εσύ όταν σκύβει να πιει.
1: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr και είμαι με τον Μάκη Γεωργακάκη. Ακούσαμε το υπέροχο του τραγούδι «Φτηνά Μοτέλ», ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Να πούμε για ακόμη μια φορά καλό τάξιδο, να ταξιδέψει σε όλες τις ψυχές, σε όλα τα αυτιά έτσι, να ακούτε νέους καλλιτέχνες, νέους τραγουδιστές και να αναζητάτε νέους έτσι που έχουν κάτι να πούν. Μάκη.
2: Δημήτρη.
1: Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το τραγούδι αυτό?
2: Νομίζω ότι... δεν ξέρω. Νομίζω ότι...
1: Πότε γράφτηκε, ήταν στο σιρτάρι ή...
2: Το Μάρτιο γράφτηκε, υπήρχε στο σιρτάρι η αρχική ιδέα που ξεκινάει. Α, να πούμε και αυτό που έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το κομμάτι ξεκινάει με μπουζούκι. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Mm-hmm. Γιατί οι πρώτες δηλαδή νότες που ακούγονται στο κομμάτι είναι μπουζούκι, τρίχορδο κιόλας. Mm-hmm. Απλά δεν είναι άμεσα αντιληπτό, γιατί δεν μιλάει το μπουζούκι τη γλώσσα που έχουμε συνηθίσει να το ακούμε στα λαϊκά τραγούδια. Μιλάει μια άλλη γλώσσα, πιο αφηρημένη, πιο λίγες νότες, και ουσιαστικά αυτό που ακούγεται στην αρχή επαναλαμβάνεται σε όλο το κομμάτι σαν λούπα, όπως θα έκανε σε ένα τραγούδι hip-hop αισθητικής. Οπότε αυτή εδώ η λούπα του μπουζουκιού υπήρχε από πριν 2 χρόνια και κάποια στιγμή αποφάσισα να ασχοληθώ μαζί της και να προσπαθήσω να της βάλω λόγια, να της βάλω φωνή, και έτσι ξεπήδησε το ρεφρέν του τραγούδιου. Οπότε, αφού το ρεφρέν ξεπήδησε και ήταν πολύ όμορφο και κάτι μου δημιούργησε, αποφάσισα να ασχοληθώ και να γράψω και τα λόγια στα κουπλέ, τα οποία τελικά βγήκανε, δεν είναι μελωδικό, είναι πιο πολύ αφήγηση. Και έτσι σιγά σιγά οδηγήθηκα και θεματικά σε αυτό που περιέγραψα στην αρχή. Mm-hmm.
1: Καλό τάξιδο να πούμε για ακόμη μια φορά. Να σου ευχηθώ, Μάκη, τα καλύτερα. Χάρηκα που σε γνώρισα έστω και τηλεφωνικά.
2: Δημήτρη, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό.
1: Και μόλις θα βγει κάτι καινούριο ή κάτι θα έχεις να ανακοινώσει, πάλι εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σου βράδυ, Μάκη.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Ευχαριστώ.

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις σαν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Ύστερα μένουν γυμνές ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνε οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως...

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγι. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως ήσουν εσύ όταν σκύβει να πιει.

0: Άνοιξα στα χέρια σου χιόνι και βάλτο να λιώνει στη σχή στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως ήσουν εσύ όταν σκύβει να πιει.
1: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr. Σε όποιον
2: δεν το αξίζει. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

τώρα η Ελένη έπαψε να κλαίει. Έχει στα μαλλιά της τις νυφάδες μια μικρή.

0: Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως γκλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-25-80-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρως μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περίπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτιλήσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον

μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι απαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός, συγκεκριμένα ο ναός που περιβαλλόταν από κύονες σε όλες του τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερο.

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο του 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

mi soledad. Y aquí estoy, a orillas del mar.

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις σαν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Κι ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε, πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνει οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει.

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγι. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως

έχει μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: κάνει τα καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά, να αλλάζει αργά.

σου νύχτες ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αγαπήσα με καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210 25 80 500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.